0: Καθημερινότητα hit μουσικά.
1: I've seen the devil dance sunset.